Αξιον εστί, Οδυσσέας ελί της ταραφουντάν για ζλάν, βε μπίντοκους γιους ελί ντοκουστά, για γυμλανάν σύρ σέλμπιρ εσέρδιρ. Για ζαρνά, μπίντοκους γιους γετμίς ντοκουστά, νομπέλε δι πιάτο του λουνού καζανδεράν εν ονεμλί εσέρδιρ. Μίκης Θεοδωράκης, μπου σύρ σέλ εσέριτσιν, μουζίκ μπεστέλεν μίστηρ. Şimdi ανοίγω το στόμα μου για τα Τουρκέδε, ağzımı açıyorum adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından Ella Fitzgerald, Bloom'un adlı şarkıyı seslendirecek.